0: ένα.
1: Είσαι τσουλέτη. Είσαι ρατσάντσι.
2: Παντήρουν απλάζω στο τρόσιν σπράτη τσαμίου.
3: Βέτσι πουλίτια.
4: Η βέτσι τον πρεκλάσπε.